0: Με κανένα λεπτό, τι συνεισφέρει.
1: Άρχισε να κάνω μέρο.
0: Παπαγάλο, θέλω να μου ρωτάω και εγώ.